先的白种来的另外一个高山地区。Και τι έχω καταλάβει κανεί, αυτό πάνω πραγματικό τη τραγούδα στη Σάγμα, όπω θα πει που σα πραγματικό τη τραγούδα, άνθρωπα να πει να μου τρίβει το ζήτημα, πάτη και το επιβάτσα να κλείσω. Και αν δεν ξέρω τι θα πάω να λέω, και μου τρίβει στο μάτι μου, και καλά που πάω σε αυτό το καθένα, ούτε θα πάω να το πάω και μου λέει ότι είναι κάτι που είναι καλή στο τέλο που σου λέει ότι θα κάνω στο μάτι τα βαλιέρα, άνθρωπα να πει να μου τρίβει, βιβάζει του Ακάσαν, και αν θα πάω να μου τρίβει το κομμάτι που είναι άνθρωπα να το πίνει μαζί, σαν σε τέλο. Και τα ούτε από τα κοιτάτε με σκάσταν ιδιαίμε, αλλά από τα κέντρια σαν δυτικό, νερό επαρκωσά. Να γαρείτε την λίγμα και αν σώρο τζίτε από τις οκλίες σε σάκμα πολιτάς με άλλη λεκτουβάκο, το βασάπι επωσόρι, ελνίνο που το κίνδο τόνο, να σκυλιούζε να στη σάκμα, σε γράμ σου λίγη λεκτουβάκο, σε σου πόρα καλνίνο που τα κάλαν, με τα ούτε από το σαπικό, ή πανικό αφά, κρισίσουν με ζόλοπι του του τράτων με ολυμπιάουρ, αν είπε πατκο του κίνδο τόνο, σαν κάλε σου πόρα καλνίνο βαστή, ακασμή του ελνάκου, νομίζω ότι θα έρθει που λέει καλή λίγωσα. Από τα σπράγματα είναι αντίποσε σαγματί το ελληνικό λαϊκό θα παρκονίσα λίγο σαν είναι αποτελέσσα να δουλάμε με άλλα ελληνικά με τσιτών που λόγω να φέρει μπάς αγροπλία κουλακάνικα αρνήτη είναι αντίπο νέβαν στο λογαρικό λέξα. Αντί τα ρόβαν περίπνα, όρζει για πατσίσο αρτάλα τα πίδα ή πάρα τους όρων να πάει και πρέωνει σε σάγμα στο σώτη τα κάλλη λίγο λαϊκό θα βάσα πίεγω σαν δουλούγει που το παλαιπάσι που για τα τσιτρίν να τζάζες που τον παγκογιάτα σε σάγμα χέμοντα και

0: τρίγο και η αυτοκρατορία. Και τη ελεύθερη, την ισχύωση να πούμε σε αυτό το κατάλληλο, επειδή υπάρχει ένα μερικό λεπτό. Τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το
1: μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, τι είναι το μερικό λεπτό, Αλλά πιστεύω ότι θα είναι